0: Ευχαριστή, καλή ευχαριστή.
1: Μην τερακινάνε. Λεγνίζε μακράνια το κοτ. Είδε σε βατσόβανιο. Ο ηγενίδα να στα έτσι σοϊάντι.
0: Κεσέν νιξέταν. Να γιαράκια κοιτάλι γιόλκα του τάντσολιουν κέντια.